Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπά, που μετά ξαναγαπά. Πάλι μόνος μου μιλά.